0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Ακούτε τον Free Radio, το ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.